Άρη Σία, τα ελευθερία, ελευθερία, τα Σία, τα Σία. Ελευθερία, everybody. Άρη Ντούκοφ, Ντούκοφ. Ντούκοφ με επίσης δίκα, добър вечер, το εστόν σε печема, добър вечер. Почваш вика много добре с Волгарското, продължи така. Ντούκοφ, сега ще трясна.

Άρη Μιλένσκι, Χώση Καϊσιά. Σιες, σιες, σιες. Dance, dance, dance, dance. The beat is called BJ, Prince of Rap, Baby Now Once Again. And the retro.